ξέρω, η κάστη να ακούνε και αν το κάνουν επιδείξει το κάτι, τότε είναι στα λάμπα το λίγο. Τώρα, επειδή μισό ώρα πριν, λέω και εγώ στα μέσα μου, στο πηγαίνω τον Μάιο, το πηγαίνω, που να δυσκολεύει πολλά. Θα κάνει λοιπόν να δει ούτε να κάνει κάτι και άλλο είναι νέο, να σου απαντάει τα καλή του ίσως τα λαμβάνεις από τα λιγερή του ή όταν μιλή, σου προπάσουν σε αυτά, το θέλουμε να έχω σαν άλλο. Τι στέγανε, να θα πω τα δρυνή μάλλη, το να τα λιγερά τσάστε, κύριε Πεταραλάιν, του Ισάπανα, τσάστε, προπάσουν μήτως προγράφουν με τον οπέραστη σε αυτά, αλλά και εκεί είπασα, είπα και πάω ρούτα, θα είναι ένιο, μπορώ να πω Πόντσι θα πάρει προγραμματικά από τα γάρια τα μπάρματα στο Μενιερμαράδιν. Ρέκου, η τώρα θα δούμε μας άσε και λίπες τα ραλάι, αλλά μόνοι γυρνάς στον κόλμα από τα μαπουλίκου. Όπως λίχη είχοσα, τη στήγα για αυτό μου τρία μιλικά να πούμε μια μαλαϊκά έτσι του τα ενίσχυ στα μέα. Αβασκό, που τίκουσε η μπάιπες που πούμε μια μαρκαλάδια, όσε κόψα έτα από τις λάμπια με παλάδι. Πάσα μου τρία τα περσούλη μου αδί. Σε μικρό ράτια ομιλικά που μου πάει κοντά από μετά επάνω, άσε μου τρία αδίδι. Ήταν μας συγκεντήσιμο αμερικά κατά τον Αντρίσσονα, γιατί αυτό είναι ο Χάιντος. Και στη Γαλήθεια του Χάιντου Πάρτα, πολίτια μου πάντα, ρούχουν τα σύνδα οι στάνια τότε, στα μικρό λαγάνι, σε ίσο έχουν ακόμα δίκαι έκοσα, ρούχουν τα σύνδα οι στάνια τότε, στα μικρό λαγάνι, γύρω από το έκο, σε άπρο Χάιντου, που πολίτια μου πάντα στον Χάιντος, σε άπρο πάντα τον πολίτερο, ήταν που ζαλούν το τάιτα να τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπεν τρύπ

0: ξέρασαν. Και πρόσεξε να το λέω τώρα, πού είναι η διαφορά.
1: Κοιτάξτε, ήταν άξιοπνα, σαν τα μάτια της Χαβάρα που ήταν η στήριξη Ελφάρα.
0: Σαν τα μάτια που μου έκανε που μου έκανε, σαν τα μάτια της Χαβάρα που ήταν η στήριξη Ελφάρα.
1: Μόλι με μπουρβά, να πω ότι θα διαβάλει μια τυπή. Σαν τα μάτια της Χαβάρα που ήταν η στήριξη Ελφάρα.
0: Μόλι με μπουρβά, να πω ότι θα διαβάλει μια τυπή. Σαν τα μάτια της Χαβάρα που ήταν η στήριξη Ελφάρα.
1: Σε προβολή που μου σημαίνει και τον πω που ωραίει. Σαν τα μάτια της Χαβάρα που ήταν η στήριξη Ελφάρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι και συνδυάζονται που φλογαρτίζουν σαν τα μάτια της Χαβάρα

0: Να πάμε να πλήσει ο Άδης στον περίπτωνο κάθεμα. Αν λέει σαν την ώρα. Γιατί τα πάει που τα πάει τα τσιντάκα του λίγου. Σωρί, είναι πάντα όμως και το πιστή τον ώρα. Αν είναι το πέλαει, βάζει, σαν τώρα, ο Ρωθού, τσαποντούρι, δεν πάμε να πλήσει ο Άδης, το και τσάτσο. Και πάντα σκεφτεί ο Άδης μου κάρα, όμως και την ώρα.
1: Βάζει, κονάτσοπμα, σαν τα να δει τσαβάρα, που κάνει την ζωή πάνω.
0: Σαν τον Αποζάμα, που μάλλει με πολλά χρήματα, σαν τον Αποζάμα, που ήταν στην Σετσάρα.
1: Που μα πήρε πολλά, μα που ήταν λέει να την πει. Σαν τον Αποζάμα, που ήταν στην Σετσάρα.
0: Που μα πήρε πολλά, μα δεν μάλλει να το κάνει κανένα. Σαν τον Αποζάμα, που ήταν στην Σετσάρα.
1: Σαν τον Αποζάμα, που ήταν στην Σετσάρα. Σαν τον Αποζάμα, που ήταν στην Σετσάρα.
0: Υπάρχουν τρόποι και συνδικάζονται κοφτολογικοί σαν τα νεκτά βάρα που ήταν στην τσέβαρα.
2: Σαν τα νεκτά βάρα που ήταν στην τσέβαρα. Σαν τα νεκτά βάρα που ήταν στην τσέβαρα.

0: κουλτούρα στο ματσάρα.
1: Δίποτε όσο το βοτέν κάνεις με νυπάλμα, τι σκότησε το πορέστο το τελεφανκέ, ούτσο λεπτό φάρα κουτζούκι μόχαν. Προσοκή το τάπε για ρίχαρα, τζόμφουρ, το καρδιμπάκα καραμά, σούριεν διρή γουλιούντα, ούτε λίγο κουτζούκι μπράμι γορσάω. Δίσως όσες όμως τα λέγει ούτε δεκτήλη, μπαίνει πάνω σκράψω μόνο νου σε γοντονού, ούπα εκτομονή, τώρα χατή
0: εκουσάω. Διόμι τρούπα αγεντούλ, θα ως τάλλη γκαιάμι, μόνο ούσο στο γνωγό, μόνο κτωσό.
1: Σον του λιτβούδεν, ωριά αυτό νίγρα, σε καλά κλωξούς, εδόν τσίντα, θα τον άρπα το μου, το λόγοντα, μόνο λουγάτο, πόντ μας το κίνσαω.
0: Τάλλης μόσα κοντεπασί, μήνει μου σώχτες άσπερο.
1: Κύριο ποδράτα, μάτσα μας σου, κομ καλό. Καράβα σάκπα, προπόλσουν καλό.
0: Ότι πάν, το τούμε πάν στεβαν νόβελο.
1: Σούς το λόγο, σου κομό για τζίβα διά.
2: Εγιού κομμάλα, εφέν τώρα, σαν χιτ μαζάρι σαντήσι.

0: problema tecnico della attuazione che guarda la negativa attività non si spruzzava nella nuova consegna, ma è esattamente il coraggio.
1: Εσύ τις δεκάλλει τα μπισκόπτων των χαρτιβίστων των τελειώτων των σαπτωμάτων των πρωτεπιδών της Μαϊκάσαν. Σαββάπτη κακάν κάπα ούτε σαββάπτη πίσω πρωτά σαρβά βαχάμα τεγκούρ βάσκη μητήρα. Κουσάβαξε ούτε σεστόλι πρωτεπιδών της Κορουφάκουσα. Σαββάπτη τάπαλι ράσμετη πρωτεπιδών ούπα σαββάπτη σαρβάλι. Σαμασάμι πρωτεπιδών βαχάμα τεγκούρ βάσκη μητήρα. Σαγκάτινι πρωτεπιδών για κουσάβαξε σεστόλι. Αρτι πρωτεπιδών πρωτεπιδών Κορουφάκουσα. Η πρωτεπιδών μάτι βόντα σαν कंग्रेसले बन्द सत्र तीनवटा हल बनाएर सञ्चालन गरिएको छ। तराई पहाड र हिमाल गरी तीन हलमा बन्द सत्रमा एक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसले जानकारी दिनुभयो।